0: Ποια τένα, κοίματα να κάνει.
1: Α, ει, κοτά η χώρα νόγα είτε το έχω συμφέρα τα δύο τεόρα. Κι άλλα τα μαρικιμά.
2: Κι ώρα, έτσι νοχάρι να ταχύρα ο κοχάνο κούκο και τσικρά.
3: Αιούα, άρα ταχύ, με ωραία τσικούρα και τε πάτα κι άλλα.
0: Ai, care, ma te noi hocure te na wiri wiri crow. Ana, kaore tonu te pai kiao. Hai aha, me mahi. Engari me whakatakotoa no e tahi tiganga.
4: A tēnā.
0: Ki mua i te aroaro o te tangata, he whaia ipo tāua. Ka mutu i reira.
4: A kuina anō ki oku whuka.
0: Ka kororo atu au kia tahi, kia raiha, me mangu. E aha ana taua. Ke kore ai rātou e pōhehe, he pono ke a taua mahi.
4: Ka reo e pēna.
0: He aha i kore ai.
4: Ka mōhio ana e hine ki wā taua mahi, ka whakapai tia i puta mai a raiha. Ana, ka kahake atu tana whakapōrearea mai.
0: Nā, me waiho rā ki wainganui a taua.
5: Ariata, haere mai!
0: Ka wako e mahara, ka waimaria koe.
5: Tuatahi o te krihi me te homai tia kia hau.
0: E hoa